Όλα τη AC Ακινέρα. Πέλα κάνω το πόμα ο πέμ, πέμ, πέμ, στο κάπο τελεκάντου. Τώρα γίναν το το Παΐα. Είναι το μόραζε 48 μινούτους.